0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθετε.
1: Καλησπέρα φίλες, καλησπέρα φίλοι, είμαι και εγώ εδώ σήμερα, Γιάννης μαζί σας μετά από πολύ καιρό, διότι είχα δουλειές στο σπίτι με τον πατέρα μου και εργασίες δηλαδή οικοδομικές και δεν μπορούσα να έρθω, με κάλυπτε η Γιασμίν βέβαια, ερχόταν εκείνη, αλλά ναι, επίσης να πούμε και την πλάκα που πάθαμε την περασμένη φορά, θα την πούμε.
0: Ναι, θα πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: σου έλειπε το μικρόφωνο, ε.
1: Ναι, είδες πως το κρατάω με τα δύο χέρια. Την προηγούμενη φορά λοιπόν, παιδιά, την προηγούμενη Τρίτη η εκπομπή, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ήταν κονσέρβα, διότι ήταν η σειρά του Γιώργου και είχε κάνει ο άνθρωπος τέλος πάντων την εκπομπή, το For Production και εμείς τώρα, λάθος συνεννόηση εδώ με τα παιδιά του σταθμού, πήραν τηλέφωνο του Γιασμίν, Γιασμίν είσαστε live σήμερα, ναι λέει, Γιασμίν ok, θα έρθουμε. Και ερχόμαστε λοιπόν παιδιά, περιμένουμε εδώ γιατί ερχόμαστε πάντα καμιά ώρα πιο πριν για να προετοιμάσουμε εδώ πέρα τον Ατάλο. Περνάει λοιπόν η ώρα, είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα, ο ένας κοιτάει τον άλλο, τα χέρια στα κουμπιά, να μπούμε στο live, να γυρίσουμε τις διακόπτες στο δευτερόλεπτο και γυρίζουμε. Αρχίζουμε και λέμε γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ και ακούμε λοιπόν μέσα από τα μικρόφωνα την κονσέρβα να πέφτει του Γιώργου. Και λέμε όχι ρε φίλε, χάσαμε δύο ώρες για τίποτα.
0: Ναι. Αλλά αυτό που ετοιμάζω εγώ, ναι, αυτόν την άλλη εβδομάδα,
1: την
0: θα κάνουμε τώρα.
1: Έχεις μπερδέψει, πάντα λες την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι μέλλον
0: ναι,
1: η άλλη, ναι, μέλλον. Ακριβώς. Θα λες την προηγούμενη.
0: Αυτόν την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που έκανε έτοιμη εκεί, θα παίξουμε σήμερα, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα, ο Γιάννης, ούτε ο Γιάννης δεν ξέρει, γιατί ο Γιάννης.
1: Δεν ξέρω γιατί τη στην είπα. Εγώ τη λέω, έλα, ξεκόλα το μυαλό σου, όλο podcast βάζει. Δηλαδή, άμα θέλει ο κόσμος να ακούσει podcast, λοιπόν, θα βάλει podcast.
0: Έχω ένα τραγούδι. Διαλέξω σήμερα ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για όλα μας.
1: Μην μου πεις να βάλεις πάλι podcast.
0: Όχι, καθόλου. Είναι το χαλαρά διακοπές. Την καλοκαίρι, κανονικά, είναι ένα πολύ στρες. Πώς να κάνουμε και πού να κάνετε το χαλαρά διακοπές σας ή στην Ελλάδα ή εδώ στην Ελβετία. Δηλαδή στην Ελβετία είναι λίγο δύσκολη όταν δουλεύετε και δεν κάνετε διακοπές, αλλά για να κάνετε μικρή να φεύγετε από την ρουτίνα σας, έχω το insider tips που μπορείτε να κάνετε το καλύτερο beach bars
1: λοιπόν,
0: της Ελβετίας.
1: Λοιπόν, περίμενε. Επειδή μιλάμε πολλή ώρα, βάλει να πέσει ένα τραγούδι
0: ναι, αυτόν
1: και μετά ξεκινάμε γιατί έχω και εγώ να πω πολλά για αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά
1: όχι για τα beach bar της Ελβετίας.
0: Όχι και αυτόν. Και αυτόν.
1: Όχι beach bar, είναι ζέε bar.
0: Όχι beach bar, είναι beach club λένε.
1: Είναι εδώ, beach ζέε bar.
0: Με συγχωρείτε, είναι beach club εδώ στην Ελβετία. Άλτο. Την παραλία έχει και το λίμνη.
1: Εντάξει, λοιπόν, σπήλε να,
0: αρχίζουμε
1: ένα
0: τώρα με το
1: και
0: πρώτη
1: βλέπουμε.
0: Τραγούδια. Είναι από τον Σταύρο Σιολάς και Ρένα Μόρφη και λένε Σαν Χουάν. Χουάν, Γιάννη, αυτό είσαι εσύ, ξέρεις. Ακούμε τώρα δηλαδή από τον Σταύρο Σιολάς, Σαν Χουάν.

0: Μακριά μας ή μακριά μου. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, δεν είναι?
1: Πάρα πολύ ωραίο, χαλαρά.
0: Χαλαρά. Λοιπόν, ήθελα και σας λέω, με τον Γιάννη έχω

0: το πρόβλημα. Είναι δυστυχώς,
1: από το Μύκονος Live TV που
0: από
1: είπα.
0: Παντού όπου υπάρχουν, όπου έχουν πάει influencers και έχουν δείξει και καλά, εδώ είναι η σούπερ μέρος και και μετά γίνεται πανικός.
1: Ήθελα και τα ακούω τον γνώμη σου.
0: Όταν λέω για... μιλάμε τώρα... Δες τι είχε γίνει στο Πορτοφίνο. Δες τι είχε γίνει στο Τσικουεντέρε. Που πλέον είχα βγει κάτι και διαμαρτυρόντουσαν και λέγανε: παιδιά, αν συμβεί κάτι, δεν μπορούμε να βγούμε να έρθει ένα ασθενοφόρο να μας πάρει. Δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας πλέον. Δηλαδή, δεν είναι τώρα ούτε η Μύκονος στη Σαντορίνη. Και εκεί έχουν πρόβλημα, αλλά μιλάμε. Αυτό το πράγμα υπάρχει παντού, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι και καλά στην Ελλάδα μόνο. Δηλαδή, έχεις δει τι γίνεται στη Βενετία. Που γίνεται πανικός και πλέον, ή στην Ισπανία που πλέον αντιδράει ο κόσμος και λέει δεν θέλουμε άλλους τουρίστες πλέον, δηλαδή έχουν φτάσει σε σημείο απόγνωσης. Φέτος είδα, ας πούμε, στα Κουφονίσια που είχε τόσο πολύ κόσμο, δεν μπορούσε να περπατήσει στην παραλία, που στα Κουφονίσια που πριν από κάποια χρόνια ήταν τύπου χαλαρές διακοπές και ψαγμένα και. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλά νησιά στην Ελλάδα που πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια ήταν τελείως πώς το λένε, επιλογές διακοπών για πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και σκοπούς, και επειδή κάποια στιγμή έγιναν in και της μόδας, α, πάμε εκεί γιατί είμαστε ψαγμένοι, πάμε, ξέρω εγώ, Σύφνο, πάμε Αφδό, πάμε Κιμολό, πάμε Φολέγανδρο, Μήλο και το ένα και τ' άλλο, γίνεται πλέον πανικός, χαμός.
1: Τι τα λες όταν τα ψάχνεις στο ίντερνετ, δηλαδή το AI, τα ρωτάς πού μπορώ να κάνω εγώ ήσυχα με ένα νησιά.
0: Τώρα ξεκίνησε το άλλο.
1: Να σου πω,
0: περίμενε, επειδή το ψάξα, επειδή το ψάξα το τελευταίο καιρό, επειδή ξέρεις ότι θέλω να πάω στην Ελλάδα.
1: Ας το και να λέω αυτό.
0: Κάτσε ένα λεπτό να σου πω. Παρένθεση, μέχρι και ο Κορτέσης που μιλήσαμε, μου λέει που ήταν στην Κέρκυρα, μου λέει Γιάννη, ήταν πλέον η κατάσταση. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στην πόλη. Δεν μπορούσαμε. Ήταν εκτός. Έπρεπε να βγούμε εκτός. Και τώρα, αυτό που έπεσε στα μάτια μου που διάβαζα κάτι εφημερίδες και τέτοια, πλέον θα αρχίσουν να γίνονται της μόδας όχι τα νησιά, αλλά οι παραλίες που είναι, ξέρω εγώ, στη στερεά Ελλάδα γύρω-γύρω. Που πάνε με αυτοκίνητο και το ένα και το άλλο και τα χωριά τα απομακρυσμένα, γιατί πλέον υπάρχει κορεσμός στα νησιά και γίνεται πανικός και από τιμές.
1: Λοιπόν, αν θα γυρίσω πίσω από αυτό που ήθελα και σας λέω, έψαχνα αυτό στην ίντερνετ και μου ήρθε τρεις νησί που μου λέει ο ίντερνετ, τρία νησιά που μου λέει εκεί μπορείτε να ξεκουράζετε με ένα ήσυχα νησιά. Το πρώτο είναι στο ένα πράσινο τόπιο και είναι μέσα στις σποράδες, είναι Αλόνισος.
0: Η Αλόνισος.
1: Ναι. Mm. Και το δεύτερο είναι ένας στην Δωδεκάνησια, Ηλέρος.
0: Ηλέρος,
1: και
0: ναι.
1: Το τρίτο είναι, στην Κυκλάδες. Μικρό κυκλαδικό νησί, Σχοινούσα.
0: Όλα αυτά που ανέφερες εκτός της Λέρου, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή Αλόνισο, Σχοινούσα και όλα αυτά, είναι πλέον in της μόδας. Να πάμε εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Για να δείξουμε. Λοιπόν, δεν
1: αλλά όλα ψάχνουμε το ίδιο λέξη. Ναι. Καταλαβαίνεις. Αυτό θα ήθελα σας λέω, γιατί μήπως είναι την ήρθε η ώρα και εμείς, αν θέλουμε αλήθεια, ησυχά διακοπές ή στην νησί ή στο κάτι άλλο.
0: Καθόμαστε σπίτι μας.
1: Ναι, όχι. Θα κάνουμε κόντρα κύκλο από τις μόδες. Δηλαδή θα ψάχνουμε που μήπως δεν νομίζει οι άνθρωποι τόσο είναι ωραία και θα πας εκεί και σίγουρα είναι εκεί καλύτερο και με την κόσμο και με την τιμές και με το φαΐ, γιατί η πράγματα δεν είναι και έχει μόνο πολύ κόσμο, είναι και το τουρισμό αλλάξει. Δηλαδή αν έχει πολύ κόσμο, οι κουζίνες δεν είναι τόσο καθαρά ή καλά, λέμε, γιατί πολιτικανίζει οι άνθρωποι και το τιμές αλλάξουν και οι τιμές για τη ξενοδοχείο και οι τιμές για την παραλία με τον ξαπλώστες και τέτοια όλα. Αυτό είναι όλα τα πράγματα που να έρθει μαζί. Δεν είναι μόνο και να κυκλοφέρεις στην ένα χώρα που ξέρεις εκεί είναι το κόσμο. Λοιπόν, λόγους αυτών εγώ θα κάνω το πρόταση και να κάνετε καλύτερο το κόντρα κύκλο. Δηλαδή
0: το καλοκαίρι να πηγαίνετε στην Ήπειρο.
1: Ακριβώς
0: και το
1: αυτό ήθελε
0: να πηγαίνετε στα νησιά.
1: Διαβάζεις το μυαλό.

0: Αυτό ήθελε και λέω, γιατί μην κάνετε το, αυτό το ανάποδο και πάτε και πάτε την Έπειρο την καλοκαίρι και είναι δροσερό και έχετε και λίμνη και μπορείτε να τρώτε καλύτερο και έχετε τα ησυχία σας, γιατί όλο το κόσμο που είναι εκεί πάει τώρα τη θάλασσα. Έχω σωστά ή λάθος λέω?
1: Σωστά.
0: Σωστά, ε. Λοιπόν, πριν και να αρχίζω εγώ με τον, με τον άλλον τραγούδι, ήθελα και να... by the way, παίξουμε μόνο καλοκαιρινή ελληνική τραγούδια σαν κάθε φορά. Θέλω ένα τραγούδι που είναι παλιά, είναι από Λοκομόντο, δεν κάνει κρύο λέει για μας και σε λίγο είμαστε πάλι εδώ.
2: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
8: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
7: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Γιάννη, ένας από το καλύτερο τραγούδια, δεν είναι? Τα ακουστικά έχεις το άλλο μέσα.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Για λέγε.
0: Λοιπόν, όταν θα γράφεις στην AI μέσα, θέλω να κάνω χαλαρά καλοκαίρι διακοπές με τον αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Η καλύτερη επιλογή είναι να κινήσεις προς την υπηρετική χώρα. Έτσι λέει. Ή σε νησιά που συνδεύτουν τα γέφυρα. Περίμενε. Λοιπόν, το πρώτο είναι δυτική Μάνη, Μεσσίνια και βαφιά Μάνη. Λέει, εκεί έχει ένα χαλαρά.
1: Στην Πελοπόννησο.
0: Ακριβώς. Χαλαρά χώρια, λέει παράδειγμα Καρδαμίλη, Στούπα, ή ήσυχες παραλίες, η παραλία Φωνέας, ή Καλαμίτσι. Αυτό παράδειγμα. Η φαγητό, αυτό είναι τώρα το σημαντικό λέμε, είναι Λέλα Ταβέρνα στην Καρδαμίλη, παράδειγμα.
1: Εντάξει, τώρα αυτά τα παίρνει από το Google TripAdvisor και τέτοια. Ποιος έχει πολλά views.
0: Τώρα θα ήρθαμε αυτόν. Όλα το λέμε το, οι ρίζες που τα ψάχνει και να κοιτάει είναι που το hit rate. Δηλαδή ποιος ψάχνει που τόσο πολλά ή ρωτάει κάτι και να κοιτάει και μαζεύει από δεξιά και αριστερά. Το δεύτερο πρόταση που κάνει για μας είναι Νότιο Πύλιο. Δηλαδή εκεί Αμφίσας, Μιλίνα, Χόρτο, etc. Το τρίτο είναι Λευκάδα. Αυτό πριν που τα είπες. Το λέμε χαλαρά χωριά, λέει Σιβώτα παράδειγμα. Η Βασιλική Σιβώτα. Και Νικιάνα. Νικιάνα, έτσι. Και η παραλία παράδειγμα
1: Λευκαδάκι. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει. Πού είναι το Νικιάνα?
0: Περίμενε, θα γράφεις.
1: Πού το λέει αυτό?
0: Νικιάνα.
1: Πού το ρε?
0: Νικιάνα. Ούτε ο Γιάννης δεν ήξερε αυτό.
1: Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα?
0: Υπάρχουν.
1: Νίκιανα.
0: Νίκιανα, στην Λευκάδα. Δηλαδή, αλλά όταν δεν έχετε το ευκαιρία και να πάτε για την Ελλάδα για χαλαρά διακοπές και θέλετε κάνε λίγο χαλαρά βραδινά ή ένα Κυριακή, Σαββατοκυριακή που να πήρετε ένα ωραία κάτι κρύο ποτό. Περίμενε, Γιάννη μου, μην κόψεις. Όχι, έχετε το ευκαιρία, περίμενε Γιάννη μου, και να μπορείτε να πάτε στην Ελβετία. Παράδειγμα, στην Ασκόνα, Castello del Sole Beach Resort and Spa. Ένα λεπτά. Ή θα πάτε για τα Villa Castagnole, Lido Club, αυτός είναι και στην Λουγάνο, και έχετε τον άλλον, το Riva Beach Club στην Γκαμπαρόνε, πάλι εκεί κάτω στην Τιτσίνο. Και έχετε στο Βασιλεία ένα, αυτό ξέρω, αυτές που μένουν στην Βασιλεία σίγουρα έκαναν ένα στόπ εκεί, είναι το Sand Oase, Westke Straße. Το Sand Oase, όλα το πλατφόρμα είναι full με άμμος και με φινίκια και είσαστε.
1: Παιδιά, μην πάτε πουθενά, χαλαρώστε σπίτι σας, στην πισινάρα, πηγαίνει πισίνα σπίτι και τελειώνει η υπόθεση.
0: Περίμενε.
1: Αφού ξέρουμε όλοι έχουμε στο σπίτι μας πισίνα.
0: Ναι, έχουμε και το στην Herliberg, το Strotzis Strandhaus, και μπορείτε να κάνετε και εκεί λίγο ήλιο βασίλεμα με ένα γλαζέ, με ένα ποτήρι ροσέ στην χέρι σας. Ναι, και κάνετε, αυτό είναι το πλάκα τώρα, με άπερο με ελιές ή με τα ένα ποτήρι με ροζέ στην χέρι σας. Με να μ' αρέσει το ελιές.
1: Ρέξε νερό τη φίλε, πάρε λοιπόν, και μια κολοκυθάκια την κανητά, με κάνα τζατζί και δυο γαρίδες
0: και
1: κανητές να δεις.
0: Και εδώ Ροζέ κοντά,
1: και
0: παράδειγμα,
1: λένε, να πούμε,
0: στην Άργαου έχετε το άλλο insider, είναι στο Arburg, ναι, έχετε το ευκαιρία και να κάνετε εκεί, στο Arburg, έχει το Strand Bar εκεί, νομίζω λένε εκεί Are Chill, Beach Lounge, στο Arburg, ούτε Γιάννης δεν είσαι ποτέ εκεί. Ή έχετε στο Arburg, στο Beach Lounge, δεν είσαι ποτέ.
1: Μαζί δεν είχαμε πάει.
0: Όχι, στο ποτάμι ποτέ.
1: Στο ποτάμι μας δεν ήμασταν.
0: Στο Arburg, ναι, αλλά όχι το καλοκαίρι.
1: Τι λες παιδάκι μου?
0: Δεν είμαστε.
1: Άντε,
0: ποτέ. Και έχετε και, αυτό είναι τώρα το Meisterschwanden, έχει το Beach Restaurant. Και αυτό μήπως είναι ευκαιρία και να κάνετε ένα λίγο μικρή διάλεμα από την ρουτίνα σας. Λοιπόν, Γιάννη μου, χαλαρά διακοπές πάντα, λέει χαλαρά, αλλά διακοπές πάντα δεν είναι, πώς λένε, χαλαρά. Πολλές φορές συμβαίνει αυτόν στρες. Δεν νιώθεις και εσύ?
1: Εξαρτάται.
0: Ξαρτάται. Δηλαδή.
1: Όταν πας διακοπές κάπου και θες να τρέχεις σαν τον κόπαν όλη μέρα, να πηγαίνεις εδώ, να πηγαίνεις εκεί, να δεις το ένα, να δεις το άλλο και, και όλα αυτά να τα κάνεις σε 4-5 μέρες, στο τέλος θα είσαι πιο κουρασμένος από ό,τι πήγες. Όταν πεις, ξέρεις κάτι, θα πάω μια εβδομάδα σε ένα μέρος και θα κλείσω, ρε παιδί μου, τέλος αυτό. Θα σηκώνομαι, θα ξυπνάω ό,τι ώρα να είναι. Θα πηγαίνω, θα ράσω σε μια καφετέρια, θα πίνω τον καφέ μου στην μια παραλία, ξέρω εγώ κάπου. Θα πίνω τον καφέ μου, την μπύρα μου, θα σηκώνω από την καρέκλα, θα πηγαίνω στο ταβερνάκι δίπλα να φάω τα μεζεδάκια μου, θα φεύγω από το ταβερνάκι, θα ξαναπηγαίνω στην παραλία και το βράδυ, να πούμε, θα πηγαίνω πάλι στο ταβερνάκι, αφού έχω πάει πρώτα σπίτι να κάνω ένα μπάνιο, φύγουν τα λάτια, ίσως πάλι στο ταβερνάκι να φάω και μετά για ξάπλα στο air condition. Όταν το κάνεις αυτό μια εβδομάδα, θα βαρεθείς και τη ζωή σου. Θα πεις πλέον, εντάξει, άντε παιδιά, να τελειώνουμε, πάμε πίσω για να δουλέψουμε κιόλας. Είδες, για αυτό σου λέει, εξαρτάται τι κάνεις. Τώρα, εάν λες, πάω τώρα εδώ να δω σήμερα αυτό, πάω σήμερα να δω τη Μονεβασιά, φεύγω από τη Μονεβασιά, πάω να δω εκείνο, μετά φεύγω από την Επίδαυρο, σε χτυπάει ο ήλιος όλη τη μέρα, είσαι μες στα μάξι. Σταμάτα, ξεκίνα. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε μεθαύριο. Πάμε σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Πάμε να μαγειρεύουμε. Εντάξει, άστο, κάτσε σπίτι σου καλύτερα.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να φαντάζεσαι καλοκαιρινή διακοπές για πάντα.
1: Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται. Mm. Δηλαδή, τι θα κάνεις σαν καλοκαιρινή διακοπές.
1: Τι, πού και πώς θα είναι ο τραπεζικός λογαριασμός.
0: Καλά, αυτό είναι το σωστή λες. Λοιπόν, ακούμε από τον Νίκο Κάρβελα, γιατί λόγω αυτών έκανε ένα άλμπουμ. Δεν είναι καινούριο τραγούδι λογικά.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Αλλά είναι ένα ωραία. Σ' ακούμε. Καλοκαίρι.

0: Καλοκαίρι, νες διακοπές για πάντα. Εγώ δεν μπορώ να φαντάζω, κάνω μόνο πάντα διακοπές. Καλοκαιρινή, αν κάνει τόσο ζέση σαν τώρα στην Ελβετία, όχι, ευχαριστώ, καθίσουμε καλύτερο στη χειμώνα. Λίγο καλύτερο για μένα. Λοιπόν, ήμασταν εκεί και το είπαμε για την Ελβετία, που μπορούτε να κάνετε το beach bar και σταμάτησε με το Arburg. Θέλω να συνεχίσω λίγο, γιατί το Meisterschwan σας το είπε το beach restaurant. Έχουμε και το Singen, Seesicht, Peitzli, και έχει και διαφορετικά. Αλλά ένα, στο Άραο παράδειγμα, τώρα είναι κλειστά το rooftop, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μπαράκι με άμμος και είναι πάνω των σπίτια, τον rooftop, πως αυτόν το λένε, και το έχει και πολλές ωραία ευκαιρία, παράδειγμα στο Άραο, το summertime. Γιάννη, ξέρεις αυτόν?
1: Ξέρω.
0: Ναι, ναι. Αυτόν ήμασταν πολλές φορές. Το Schifflenderstrasse, δηλαδή στο ποτάμι εκεί, πάντα είναι full. Και έχετε και το Lucerne, το Montana Beach Club, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό που σταμάτησα είναι ακόμα, ναι, έχει ακόμα, είναι το Tripquet Frischluftbar στο Baden, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι βεβαίως δίπλα
1: αυτός
0: δίπλα
1: εδώ, ας πούμε, κάνει χαλαρές διακοπές. Είναι 9.30 το πρωί τώρα.
0: Ναι, αυτό καλά είπε πολλές, νομίζω. Μου δείξει κάποιος που παίζει. Και έχετε το Meisterschwan and το Seerose. Καλά, δεν είναι βεβαίως ένα lounge. Το άλλο που ήμασταν εμείς πάντα, το Schifflende, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά πάντα γεμάτο full την Halvillersee εκεί. Τα θυμάσαι, Άννη. Εκεί βεβαίως δεν έχεις τα ησυχία σου. Λοιπόν, αλλά έχει κάποια πράγματα που μπορώ σας λέω. Έχει και ένα insider που πάνε πολλοί Ελβετούς, και εμείς Έλληνες δεν είμαι τόσο τρελά με αυτόν, γιατί ο τύπος διακοπές που πριν εξεργήσει ο Γιάννης είναι κάτι αυτό που κάνουμε εμείς. Αλλά Ελβετούς με διακοπές είναι πολλές φορές την καλοκαίρι ένα camping. Δηλαδή, πού πάνε οι πιο ομόρφοι κάμπινγκ της Ελβετίας, που είναι ένα στο Μπριέντς, το κάμπινγκ Άρεκ, και είναι το ποτάμι Άρεκ και με το βουνά της Βέρνης, το Άλπι της Βέρνης, και είναι πάρα πολύ ωραία και κανονικά είναι γεμάτο φουλ. Και έχουμε και το Τενέρο στην Τιτσίνο, που είναι πολύ γνωστό σαν camping village, το Campo Felice, είναι μεγάλο by the way. Ή έχει το στο Λουκάνο το Camping Delta, και αυτό δεν είναι άσχημα, αλλά το καλύτερο είναι βεβαίως το Τενέρο. Και έχετε στο Engelberg, πάνω την βουνό, το Camping Ironweltli, και μπορείτε να κάνετε τα χαλαρά σας. Και το Eschen στην Hüttenberg, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι στο Bodensee και είναι πάντα γεμάτο φουλ. Και έχετε στο Jungfrau Lauterbrunnen, εμείς ήμασταν εκεί στην χειμώνα, τα θυμάσαι, Άννη μου, και εκεί έχει ένα ωραίο κάμπινγκ. Και το Lago Maggiore και Lido Mapo την Τενέρο, και συνεχίζει έτσι και το Interlaken μέχρι τον Τενέρο και το Σάρνεν και το Έκναχ. Λοιπόν, τα βλέπετε, το θέμα με το κάμπινγκ είναι πάρα πολύ σοβαρά εδώ στην Ελβετία, γιατί κανονικά οι ελβετικοί διακοπές σημαίνει πάντα και να κάνετε χαλαρά και να είσαστε μαζί με την οικογένεια σας. Όχι πάντα για luxury hotel και έχει τσουλήφρες για τα παιδιά ή τέτοια. Και να κάνετε περισσότερο wandering, δηλαδή hiking στην βουνό, ή να κάνετε πάνω στο λίμνη. Έτσι είναι στην Ελβετία. Ναι, έτσι είναι. Τι, να σου λέω κάτι. Ακριβώς αυτό είναι. Και για μας φαίνεται λίγο διαφορετικά αυτό.
1: Ρε, τίποτα. Εάν δεν φτάσεις σε ένα σημείο, λες, όχι ρε φίλε, πάλι ταβέρνα θα πάμε. Δηλαδή, πάλι θα παραγγείλω τζατζίκια και καλαμαράκια τηγανιτά, γαρίδες τηγανιτές. Πάω να φάμε κάνα φασολάκι σπίτι να κάνουμε. Αν δεν φτάσεις σε αυτό το σημείο, δεν έχεις βαρύτητα, δεν έχεις περάσει καλές διακοπές σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ το είχα πάθει αυτό, θυμάσαι, τότε στο γάμο του αδερφού μου είχαμε πάει στην Ελλάδα, που είχαμε μείνει ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά το έκανα αυτό.
0: Ναι.
1: Διακοπές ένα μήνα,
0: ναι.
1: Που είχαμε φύγει από Ελλάδα, είχαμε πάει Τουρκία,
0: ναι.
1: Είχαμε πάει εδώ, εκεί, Μυτιλίνη, το ένα, είχαμε γυρίσει τη μισή τέτοια. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή έλεγα, όχι ρε, πάλι έξω, πάλι θα πάω να φάμε. Μέχρι άντε να φύγουμε να πάμε στην Ελβετία να πιάσω δουλειά, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν θα γίνεται.
0: Θα κουράζεις από την διακοπή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι βεβαίως η αλήθεια και εγώ έχω πολλές φορές αυτόν. Αν θα εγώ καθίσω περισσότερο από 2 εβδομάδες σε κάποιο χωριό, βαρέθηκα πάρα πολύ.
1: Το λιγότερο. Όχι χωριό, ενώ σε κάποιε διακοπέ. Λοιπόν, το λιγότερο είναι. Το λιγότερο. Το μίνιμουμ είναι ένα-δύο εβδομάδες. Οι καλές διακοπές. Εντάξει, πας και μια εβδομάδα διακοπές κάπου, ρε παιδί μου, αλλά κοιτάξτε, okay, πήγες, ήρθες, το ευχαριστήκες και μέχρι να πας ήρθες. Λοιπόν, οι 2 εβδομάδες είναι το ιδανικό. Οι 3 εβδομάδες είναι το max, max, max, max. Πάνω από τις 3 εβδομάδες είναι. Τίποτα, δεν γίνεται. Αρχίζεις να μην περνάς καλά.
0: Παράδειγμα.
1: Θα σου πω. Εγώ, δηλαδή, το όριό μου είναι οι 2 εβδομάδες στην Ελλάδα. Όταν πάω Ελλάδα, οι 2 εβδομάδες είναι το όριό μου.
0: Ναι,
1: που λέω, έλα να φεύγουμε τώρα σιγά-σιγά. Μόλις περάσω τις 2 εβδομάδες, αρχίσουν και με ενοχλούν όλα. Ή τα σκουπίδια, τα αυτοκίνητα, η κίνηση, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα που λέει ο πατέρας μου, καλή του ώρα. Λοιπόν, όλα αρχίζουν να με ενοχλούν. Μέχρι τις 2 εβδομάδες τα ανέχομαι. Λαδάρα και ουαού και το ένα και το άλλο. Φρέντο εσπρέσο, καπουτσίνο και κορτόπιτα. Αλλά μετά τις 2 εβδομάδες αρχίζουν και βαράνε λαμπάκια.
0: Αλλά πες μου, παράδειγμα σήμερα αυτό.
1: Με ενοχλεί ο περιπτεράς, με ενοχλεί η φουρνάρισα που δεν είναι ευγενική. Με ενοχλούν όλα. Μετά τις 2 αρχίζω και γίνομαι Ελβετός. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το χρόνο εμείς κάνουμε λίγο διαφορετικά διακοπές.
1: Ναι.
0: Αρχίζουμε το Πάσχα που ήρθαν οι εξαδέλφους μου από την Κωνσταντινόπολη και μετά ήρθαν πριν ήρθαν οι.
1: Φέτος κάναμε
0: αρκετή
1: βόλτα. Κάναμε.
0: Ναι, στην Ελβετία. Αυτό ήταν μια χαρά. Γιατί τότε, όταν κάνουμε ένα εβδομάδα, δηλαδή κύκλο εδώ στην Ελβετία και γύρω-γύρω λίγο στην Γερμανία με το Europa Park και τέτοια, ήταν αρκετά και δεν ήταν πολλά. Και δεν κουράστηκα καθόλου. Δεν ξέρω πώς νιώθεις εσύ, αλλά για μένα ήταν αλήθεια πολύ καλά και έκανε κάτι που είναι έξω από αυτό το κανονικά διακοπές που κάνουμε εμείς συνέχεια. Δηλαδή θα κάνουμε κάτι με την οικογένεια μας και περάσουμε όμορφη χρόνο με διαφορετικά σταθμό στις τουριστικές εδώ στην Ελβετία ή με τον παπά σου που ήμασταν την τελευταία στιγμή στο Ρίγκι και στο Στουτκάρδι. Παράδειγμα, αυτός τέτοια διακοπές και είναι ωραία. Δεν σημαίνει και να πρέπει να κάνουμε μόνο 4-3 εβδομάδες στην Ελλάδα ή κάτι που να κάνουμε.
1: Όχι, απλά, κοίταξε.
0: Έχει ένα μεγάλο, bracket. Αν θα πάτε για τον Ασία, παράδειγμα που ήμασταν εμείς, η Ιαπωνία και εκεί, εκεί δεν πας κάθε φορά.
1: Ναι,
0: εκεί
1: όχι,
0: κάνει
1: εκεί,
0: νόημα. Εντάξει,
1: εκεί πρέπει να πας 3 εβδομάδες. Αλλά όχι, το άλλο είναι ότι, κοίταξε, το να πάω στο Στουτκάρδι ή στο Ρέκιαβιρ και αυτά δεν μου φαίνεται διακοπές, γιατί πάνω κάτω το ίδιο τοπίο είναι με εδώ, έτσι μην ξεγελιόμαστε, η Βόρεια Ευρώπη είναι σχεδόν όλα τα ίδια και όταν πας σε Ελλάδα είναι διαφορετικά, άλλο τοπίο, αρχιτεκτονική, φαγητό, κλίμα, είναι τελείως διαφορετικά, τελείως διαφορετικά. Ήταν όπως όταν πήγαμε στη Μεντών, όταν πήγαμε στην Ήγια, εκεί ήταν αλλιώς διαφορετικά, που και πάλι αν συγκρίνεις τα δύο μέρη.
0: Ναι.
1: Στην Γαλλία, ας πούμε, ναι, βαριέμαι πολύ πιο γρήγορα από ότι όταν πάω στην Ελλάδα. Θα μου πεις γιατί στην Ελλάδα είσαι Έλληνας, είσαι από εκεί και το ένα και το άλλο. Στη Γαλλία, έχω ρωτήσει και άλλους που έχουν πάει διακοπές στη Γαλλία ή στην Ιταλία. Είναι λίγο βαρετά μετά από κάποιο σημείο. Δηλαδή, στην Ελλάδα θα βαρεθώ στις 2 εβδομάδες, στη Γαλλία θα βαρεθώ στο τετραήμερο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Γιατί δεν είμαι από εκεί.
0: Ναι, δεν είσαι.
1: Έχει θάλασσα, και,
0: ναι,
1: έχει θάλασσα, γι' αυτό έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Δηλαδή, είχαμε πάει στην Νίκαια. Που είχε, ναι, θάλασσα, είχε παραλία. Πηγαίναμε να φάμε και ήταν όλα νι-νι-νι-νι-νι-νι-νι. Δεν, ναι, ήταν τώρα ούτε όπως η ελληνική ψαροταβέρνα, ούτε να έχεις τα χόρτα σου,
0: καμία σχέση,
1: να έχεις τα ψάρια στο ωραία ψητά.
0: Ναι.
1: Θα φάμε, είχε ριζότο, είχε σούσι, είχε μουσί.
0: Είχες το ίδιο όταν ήμασταν στην Ισπανία.
1: Ισπανία, όχι, μ' άρεσε το φαγητό. Ήταν διαφορετικό. Ναι. Γιατί εγώ είμαι πολύ του φαγητού, ρε παιδί μου, και δίνω πολύ βάση εκεί. Ναι.
0: Όχι,
1: στην Ισπανία ήταν πολύ ώρα.
0: Είναι διαφορετικά. Γιατί λόγος μήπως από την κουζίνα.
1: Μπορεί.
0: Και αυτό, γιατί εμείς τρώμε περισσότερο μεσόγειο
1: κουζίνα. Κοίτα, και η ιταλική κουζίνα και η γαλλική σου κουζίνα μεσογειακή είναι. Απλά. Και πάλι, η ισπανική μου αρέσει περισσότερο, δηλαδή, σε,
0: ναι,
1: θέμα ίσως ποικιλίας.
0: Ναι, λόγος.
1: Στην Ιταλία, πας στην Ιταλία, θα φας μιλανέζε, θα φας ριζότο, θα φας πίτσα καρμπονάρα και άντε πάλι τα ίδια.
0: Όχι στην Σικηλία, παράδειγμα.
1: Καλά, Σικηλία δεν έχω πάει, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, εγώ λέω θα κάνουμε ένα break με
1: και
0: την
1: εγώ
0: μουσική.
1: Λέω κάνα τραγούδι, κάνα TikTok, κάντε.
0: Ναι. Και μετά μου λες αυτό που τα έστειλα για τη σχολείο, αλλά πριν ακούμε από την Penny Valtzatzi και The Swinging Cats, εξώτικο χαρμάνι, και εμένα μου αρέσει πάντα αυτό το τραγούδι. Καλή ακρόαση και σε λίγο ήμασταν πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, είδες εσύ το όνομά μου στην Φλιντζανιστού. Πώς λέει η... το όνομα ξέχασα τώρα, από την Ελένη, όχι την Ελένη. Λοιπόν, ήθελα και σας λέω, έψαχνα και όταν θέλετε να κάνετε ησυχά διακοπές, όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην Ελβετία, κάτι λίγο στο beach bar, έχετε την ευκαιρία και να πάτε κάτι αλλού στην Ευρωπαία. Και όταν θα γράψω στην ίντερνετ πού μπορώ να κάνω εγώ την ησυχά διακοπές μου στην Ευρωπαία τώρα την καλοκαίρι, και μου δίνει 2-3 πράγματα, και είναι πολύ... Ένα είναι ένα εκπληξία μένα που δεν περίμενα. Είναι το Νούξιο National Park στην Φινλανδία, και έχει 80 περισσότερο μικρές καθαρά λίμνη, και είναι καθόλου δεν έχει τουρισμός. Και το άλλο είναι στην ένα μικρή νησί στην Γερμανία, το νησί Juist, είναι ένα νησί Ostfriesisch, δηλαδή δεν έχει καθόλου αμάξι εκεί. Αυτό μήπως είναι ένα πράγματα που είναι σίγουρα διαφορετικά διακοπές που μπορείτε να κάνετε, ή θα κάνετε ένα άλλον όταν θα πάτε λίγο πιο κάτι της βουνά με φάλασσινά. Το Geheimtipp, δηλαδή μυστικά που έχουν, είναι ένα το Μοντενέγκρο, και να κάνετε εκεί έξω από το κανονικά τουρισμός με πολύ κόσμο, το Μοντενέγκρο, ή το Γκορίσκα Μπρά στην Σλοβενία, και έχει ένα ωραία μέρος που μπορείτε να περάσετε μέσα στην Αμπελώνας και κάνετε διακοπές με διαφορετικά ήσυχα χωριό, και μπορείτε να κάνετε η βόλτα σας. Αυτό είναι που μου δίνει το σύστημα. Δηλαδή το Φινλανδία ήταν ένα έκπληξη για μένα, και αυτό το Ostfriesische Insel, δηλαδή το Juist στην Γερμανία, και αυτό χωρίς αμάξι, είναι περίεργο για μένα, αλλά γιατί όχι, καλή ιδέα στην καλοκαίρι και να κάνετε διακοπές εκεί. Το Μοντενέγκρο ήξερα, πολλές από γνωστών μου πάνε εκεί, και το Γκορίσκα Μπρντά στην Σλοβένια και αυτό. Ή στην Κροατία, το Σπλίτ, αυτό είναι πολλές γνωστών που πάνε στην διακοπές εκεί, και την Γαλλία που είπε ο Γιάννης, που είναι πάντα το ίδιο που λέει, είναι πραγματικά εκεί το Μπορντό, παράδειγμα, που μπορείτε να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραία διακοπές. Γιάννη μου, μπορείς να διαβάζεις αυτό που τα έστειλες στο WhatsApp πριν λίγο, γιατί έχεις ένα ανόνς εκεί.
1: Γεια σε όλους! Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τα γκρουπ των μικρών εξερευνητών που ξεκινούν στις 17 Αυγούστου στο Oberinten. Αυτό εννοείς?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Okay. Λοιπόν, μου στείλε εδώ μια ανακοίνωση η Γιασμίν, να τη διαβάσω σε εσάς, που ξεκινάει κάπως έτσι. Γεια σε όλους. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τα γκρουπ των μικρών εξερευνητών που ξεκινούν στις 17 Αυγούστου στο Oberinten. Μικροί εξερευνητές. Ένα δημιουργικό απογευματινό πρόγραμμα για ηλικίες 3 έως 6 ετών. Αντί για μια τυπική παιδική φροντίδα, αυτό είναι ένα πλήρως τετράωρο πρόγραμμα μέγιστο 4 με 5 παιδιά. Εστιάζουμε στην εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και τη δημιουργική ανάπτυξη μέσω αφήγησης ιστοριών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, και μέσα σε επανέθεση γράφει εδώ ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα δημιουργικά υλικά. Προσφέρουμε λοιπόν 2 εντελώς ξεχωριστά γλωσσικά τμήματα, ομάδα αγγλικών και ομάδα ελληνικών. Αυτό λοιπόν όλο βρίσκεται στην τοποθεσία Dörfliestrasse 18, 8942 Postleitzahl, στο Oberinden, χώρος Spielgruppe. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Επίσης έχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο είναι το... Να μπείτε να το βρείτε. Όχι, εντάξει, θα σας το πω. 077-227-9819 στο Oberinden, και είναι για τα μικρά παιδάκια από 3 έως 6, maximum 5 με 6 παιδιά στο τμήμα αυτό. Και είναι η κυρία... κάνει Greek language lessons for children and adults. Κυρία Αγγελική Χριστοφόρου.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ευκαιρία και να βάλετε τα παιδιά σας, γιατί έχει διακοπές, μήπως το κοίτα σας είναι στον διακοπές και δεν ξέρετε τι θα κάνετε. Αυτό είναι ευκαιρία και να κάνετε τέτοιες. Είναι ωραία πρόγραμμα.
1: Επειδή δεν βλέπω καλά, λόγω μου έχει κόψει τη φωτογραφία που μου έχει στείλει, πού το βρήκες αυτό, Greek in...
0: Είναι Greeks Zurich. In Zurich, around Zurich.
1: Greeks,
0: ναι. Εκεί είναι το
1: Greeks around Zurich. Ναι. Εκεί μπορείτε να το βρείτε στο Facebook. Ναι. Το έχει ανεβάσει Christian Christine.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Δεν γράφει αν κοστίζει κάτι. Τουλάχιστον εδώ δεν κατάλαβα έτσι όπως μου το έχει τηλεγιασμένο.
0: Μπορεί και να μπορεί κάτι να φαίνεται. Μπορεί.
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ εδώ αυτό.
0: Μπορεί
1: δεν...
0: να κοστίζει.
1: Εδώ το μόνο που λέει είναι «Children bring their own healthy snacks», ότι τα παιδιά ναι. πρέπει να πάρουν μόνα τους τα snacks τους. Εδώ δεν γράφει κάτι για λεφτά.
0: Νομίζω ναι. Ή μήπως είναι κάτι
1: collector. Μπείτε να το βρείτε,
0: collector.
1: Μπορεί να ενημερωθείτε τέλος πάντων.
0: Να παίρνουν τηλέφωνο και να ρωτάνε την
1: Facebook.
0: Κυρία Χριστίνα. Λέω αυτό είναι ευκαιρία, αν δεν ξέρετε τι θα κάνετε με τα παιδιά σας, το μικρές δηλαδή, και δουλέψετε ή μήπως θέλετε να κάνετε λίγο ένα children's free time, δηλαδή θέλετε να πείτε το καφέ σας με ησυχά ή να κανονίσετε με κάτι με φίλος ή φίλες και για καφέ, έτσι είναι ευκαιρία και να βάλετε τα παιδιά σας εκεί και να έχετε λίγο free time. Λοιπόν, το μέτρημα από την Νατάσα Μποφίλιο ακούμε και σε λίγο είμαστε πάλι εδώ και τι λέμε, το μέτρημα, ναι, ακριβώς. Αν θα παίξει.

0: Αυτή ήταν Νατάσα Μποφιλιού, το μέτρημα. Γιάννη, ένα πολύ ωραίο το τραγούδι. Ο Γιάννης κοιτάει τον TikTok ή κάτι εκεί. Λοιπόν, ήθελα σας λέω το άλλο που μου γράφει τον ίντερνετ όταν λέτε πού άλλο μπορούνται να κάνετε ήσυχα διακοπές. Λέει την Κροατία, ένα νησί στην Άντρια, Ντούγκι Ότοκ λέει, και είναι ένα παραλία που λένε Σακαρούν. Πρέπει να είναι πολύ πολύ λίγο άνθρωποι εκεί. Και έχει ένα ελληνική μικρό νησί, αλλά Σαμοφράκη. Γιάννη, είσαι ποτέ στην Σαμοφράκη?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Λοιπόν, αυτό λέει...
1: Στη Σάμο, στη Δράκη, την άφησα.
0: Σαμοφράκη. Τη Σαμοφράκη λέει είναι μυστικά νησί, ναι, ναι, στην Αιγαίο, ναι, και δεν έχει τόσο πολλά παουσάλ τουρίστεν. Λοιπόν...
1: Έχουν γίνει τώρα τις μόδες πάλι. Κοίτα, αυτά που ήταν κάποτε, που είπα πριν 10 χρόνια outside, ναι, τώρα έχουν γίνει. Ναι.
0: Και άλλο είναι το Γκόζο, ένα μικρή νησί προς τη Μάλτα, και αυτό είναι το Ράμλα Beach που πρέπει να κάνετε ένα βόλτα. Δεν ξέρω ούτε από αυτό το τις τρεις. Αλλά έχει και ένα άλλο δύο που λέει αξίζει βεβαίως και να κάνετε ήσυχα, και πάλι είναι το Westfriesen, όχι Ostfriesen, είναι Ameland στην Netherlands, δηλαδή στην Ολλανδία, και έχει άμμος για κάθε παραλία, λέει, kilometer wise, δηλαδή πολλές χιλιόμετρα έχετε μόνο άμμο στην παραλία σας, στην Ολλανδία, Ameland. Ή έχει ένα insider που λέει ο ίντερνετ, Χιούμα, στην Estland, Εστονία. Είναι ένα το πιο μεγάλο νησί της χωριό Estland, και είναι 50% μόνο δάσος και δεν έχει καθόλου άνθρωποι που μένουν, αλλά μπορούτε να κάνετε διακοπές. Δηλαδή αυτόν, αν θα διαβάζω εγώ, συμβαίνει για μένα, υπάρχουν ακόμα λύση. Αλλά το θέμα είναι για μέχρι πότε υπάρχουν αυτό το λύση. Πρέπει να ψάχνουν όλα τα νησιά, η χωριό, αυτό η λέει, τουριστική, ή μέχρι ένα λύση.
1: Μέχρι πότε θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές? Κάτσε να δούμε, του χρόνου θα μπορούμε, του μεθεπόμενο χρόνο. Για να δούμε, εδώ γίνεται πανικό.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν,
1: φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής.
0: Όχι,
1: έχει πάει παραπέντε.
0: Όχι, έχουμε ακόμα.
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε ακόμα, πώς?
1: Παιδάκι μου, έχει 6 λεπτά.
0: 6 λεπτά, ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι ακόμα, λες. Ήθελα και να ακούμε, πριν και να λέμε γεια, το νερό στη βάρκα, και είμαστε πάλι
1: γιατί
0: εδώ.
1: Γιατί να πούμε γεια και μετά ακούσουμε το νερό στη βάρκα?
0: Όχι, όχι, γιατί έχει ένα άλλο τραγούδι που θέλω να κλείνω. Να ακούμε αυτόν λίγο και είμαστε πάλι εδώ. Δεν είναι καλά?

0: Λοιπόν, αυτόν ήθελα και σας λέω. Νερό στη βάρκα δεν έχουμε εμείς. Γιάννη, μέχρι την άλλη εβδομάδα να είσαστε όλα καλά. Θα σας λέω με...
1: Αυτό ήτανε.
0: Ναι, αυτό είναι. Και μετά τα άλλο άλλη τραγούδι.
1: Α, καλά.
0: Γεια σας και μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Γεια σας, φιλάκια.
0: Και να περάσετε όμορφα όλη την εβδομάδα. Έχουμε λίγο βροχή έξω, τόξ το Θεό. Επιτέλους βρέχει εδώ στην Ελβετία. Είχαμε αρκετά ζέστη. Ελπίζω και εσείς ετοιμάζετε για την διακοπή σας ή είσαστε στον κυρισμό για την διακοπή σας. Να έχετε σίγουρα ένα ωραία εβδομάδα με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά και να καθίσετε όλα καλά και σας λέμε και ακούμε πάλι μας την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη, ή μήπως ο Γιάννης μόνος του, δεν βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, με τον τελευταίο τραγούδι από την Γλυκερία, είναι ένα από τραγούδι που ήθελα εγώ για όλα σας. Η νύχτα μυρίζει ασεμί. Καλό βράδυ σας.
1: Καλό σας βράδυ.